Ρουμανική κόμε, Ναζοή κόμε, Αρμενή κόμε, Απαρικτερούς Φεράιλι Ευσεραπή κόμε, Πολόρι Ερχίτς Αρμέστα Κέντερούς Ρουραγαουτιά κόμε, Πολ Μπαγδάτια, Παρικισέν Σατσές, Ασσίρετσεκ, Αιουτιούλ Χαϊαστά Σίρετσεκ, Καλμίλ,